Μαμά Μάρτα, χάλκο, ουνιάς νύνσιν, χεπακούσχα. Θα είναι τούτα τσάιπι που θα είχε τσοσχάρκα, ουατασχά τέμα, είναι τσοσχάρ, παρή που είμαι τάχ. Είμαι η Νάλια, μου να σκάω η ερεκούνα, ουατεχμάντα να παγικούνα, και έτσι μου ορίρου λιαχτάπι, ορίρου χαλπάπι, γιναλιάτε να παγικούσκαν και τσεχ, κότσα βάμπα ποτοζή, χαλπακούνα πι, μα η πιτσά, ου γερικούς παγκεσέν τσεχ, πι, οδός θεα ρήμα, η ουασίκουνα νέχτα, και η λιαπατσά ο πουντσάιπι. Άρη, η λιαπατσά ο πουντσάιπι, νεγασέν τσεχ, εις καί τσούγκ, κινσάι ο πουντσάικούνα, και η τσάχρα τσόκο κυλιαμά. Μαρτίτα, πού σε κάπου, και αλκοονιάστα και έπισε να τάξεις μαντσάρι τσέν και ματάξεις σουάν, α. Άρη, πού σε, για να πάει κούνα κατσού. Τσα ήταν ίσπα, κότσα βαμβά, πήγασαν νιανιάν, τσα χεμιλιάνα, γιάλα, νιανιάι. Είμαι να τσα ενέχπη, σου τερίσκα κάσαν και είπεκα... Chirisito carri para chicos paya punica san curitan gacho sahmanta quinsamin juraicos jacasan que echao pinez pi pampanez pitas tawañan en y más que camata pampanez pi juraicuran tacabagas para que san cocanchis camara y ya guairitari guairita cacunan poncha guairayancata nin gina castan carri para cuna cachin unas caballeras cuna uya y vascuna y chapsos caistumanta uyitata cater cuna cachin chesintinta apis may pichos huicho cuna que hace llanta kuna wakuna ima chaistuman katyata kapuna pamana muchunangupa wairata i chayka mari hakaibali halpakuna peri puna kapeka cabritos chivitos u hitatapis la mitatapis michis para kangui pero son kunes peri mainami ñañai amiliana limpunchai